Toma, 2 minutes, toma, 2 minutes που ανάγκη μη τε πήξει, είσαι και ελιάγκολη. Ωρώνει και τον εκεί κουρέγγο. Edwin, Edwin, Edwin, κάκι χωρί του είναι, τάτε τάουζανε. Στο τόμα πήγτε σάπου, ωρώνει και τα γένιο. Να εκεί κουρέ καρενί. Κάκι χωρί και ναι, τάτε τάουζανε γκούνι. Ωρώνει και τα γένιο, εκεί κουρέ καλεπ, κάκι χωρί και νιό. So toma bing mutu jage toma bing mutu dege shakai ame je jage tukul ne igere le ima je tate tauzan chutungu ni status 74 ash ini na kwa kekishia inyone otu ya kegu status 74 ash namba gabe kwa stoine new la batoko iduke namba 3.